0: Astum kvavi.
1: Αλλά τι να είναι φάσκα σαν έναν χιουάνια, τι αν δεν είχε βλόξα, είχε τσούντζι, σε ζώντα ένα πρόγραμμα, να είχε τόπο σε πίσω τη μαναμπούλ, να πει σε ένα λόγο να σε χαφτά, τι σε ζάνε σε αυτή την έμεια, να τσούντζι. Τι άλλα μπούλ να είχε, ο τσάνο αμνέμι σε σακέλα να κρούα, τι άλλα μπούλ να είχε, ο τσάνο άμα να ου. Τι έρθει σαν η μένε κύς, τι μλαλώσει ο αμνεορτή. Τι έρχεται να πει, Σέντεμα να μπω τα παπάνγκ, Σέζον Ατόνιο.
2: Αμσό, φίφου να τσάνω. Τι σέω να τον τουκατσάν, να είπατε μαζάνα, κάσον τάι μαζίν. Αω να τον τουκατσάν, τόλ μόνο φίτ. Σουμ τσάκα τσάκα να ζάζα, έτσι μου φόξ, έτσι μου νιν. Αω δε μόνο σε μαθάν πάνω φουνάια. Τι μανίτα να μαλακά σε ρίτσα ρίτσα. Μανό τσι να κούρα μπράμιετα. Τι σέλε μπαίτα για τα νεύε. Είγα νεύμα ουσίσα να τόλ φόξ, καρίτσα. Που σαλάμα τα όλων σε σαλάμα, σε σατούς.
3: Θα βακαγιάννου πα αφακα μουντζε τσίκ, πανούτου τσίκ, μίλα φύ πεπάναν ταν τσίκ, αόκ τσίκ η πέπακ. Ήρα πίβα, ήρα φύτερα, να φώνει να έφανα αντέλεια, να έρα τσιμάντια, να έρα σωτούλ, σωρίμ, θα γύρα τι άμνηρα. Το τσουτσού τα φατσίκεν και ζώ έφανα, μα μσώνει. Μσώνα φύρην έτσι και σε τι τα φαλάτσα καλά λέει τσίκ.
4: Προκραβώ κατά μου σαν την αντέλεια φάρ. Hamba angkat yang rasa, si baru tu nampak angkut nato sampa, fana bawaan itu kacang. Ini memas nak baca dia ni, macam mana kamu, mana tu kita fana isanan. Ini cuma sani arah tu, jadi macam rombi full mood di simbah sekalian ni nampak, ini sahaja tu kita fana tulis kita kan. Soalnya saya tentang fitrik Chelsea su tumbuh atau tumbuh rendah. Kalau ni dalam bulan musim itu, ni mifah ke zona so tom so ni mana contohnya mana manis.
0: Shout out tumbuklah, shout out tumbuk faham.

0: ακούω μαμφάντρα βάντρα. Για να ρω...
1: Τουμ κουλάς, τουμ κουβάβι.
2: Shout out to Mkula, shout out to Mkuvavi.

Ραμπανδόρο Καμαλακάση, Τσεβακβούλου, Ζεάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντρίσα Καντίν, Δίν και Μανταφτάνζο. Μπα, τσι άναρφα, τουρουεύτε, αβεμνιάτσ. Ζάζο, Φουκασγιάρ, τελού. Φουκασγιάρ, αμπιέλη, κοϊμπάνια, αμπιέλφαν, Φιντερ Κάστρο, τσιβδίκουρ, έμφαν, μην φούτσιν. Τελικά και η Σαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου. Τσι του χτέρω, τσι είναι να νάνε τσάφα, ζά του που μη, τσιμίτι ο Φασαλαμάκου, τι δια τζάνε που, μουτσες γράσιας, καμπανιέρος, φιδέλ, ενσόρακης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ, μισούρ τόκα μουτσι δια το πρόβλημα, μισούρ δβαί. Nous sommes trouvés dans la Djanku tamni 1958. Voilà, on dit ma poule, si vous n'avez pas de survie. Et on dit ma poule, courage. Ce joueur, pas nos bols, numéro 9.

Γιαραμπανδρόκα Μαλαγκάση, Τσιρακβούλου, Ζιάφα Καμιέν, Ανζο, Ρεσεντέσα Καντίν, Τίν και Μανταφτό Ανζο. Μπα, Τσιάνα Τραφά, Τουρουεύτε, Αβεμνιάτς. Ζάζο, Φουκασγιάρ, Ταλού. Φουκασγιάρ, Αμπέλη, Κοϊμπάνη, Αμέλφαν, Φιντερ Κάστρο, Τσιβδίκουρ, Ένφαν, Μην Φούτσιν. Τελειπωκή Ισαμβούλα. Να τζάνε που ζάνε σε τρία, τσιμίτι ο φασαλαμάκο. Τσι στουκτέρο, τσι συνδάλα, να νάνα τσάφα, ζά, τούπνι, τσιμίτι ο φασαλαμάκο, τι διατζάνε που. Μουτσες γράσιας, κομπονιέρος, φιδέν. Ισόρροπης. Ζάζω, ούτε νουλαβεύ. Μουσούρ τόκο μου τσιδέα το πρόσωπε, μουσούρ δουβέι. Nous sommes trouvés dans la Djanku en 1958. Voilà, je me suis dit, je suis venu à Syrie. Et je me suis dit, je suis venu à Syrie. Ce numéro 9.

0: लाश तुम कुफाफी
1: Και η Βαγγέλα μίζαν το κουνιούτ φατί, μια ρεντή φυσικά βαν λάλα να τι. Ή, βανε προβέν στη λιάρα, βανε καζό αψίδα. Α, δε νένα να νάστη, άρα κρέγγι, ήταμ τελή ρεγγ, να τόσι, νίζα να νάφνα άτρα ρίτρα ρίτρα να τότα βατράν τό. Καρα καρα μπιπιούν πι, μανώζε μάφνα άτραν τσίτηλε, τι τουγκαγιάν την φτώνα δίτσι μετσι αντίζαν. Αν φανταμίνα να ούταν ουε μαφνάτσα ζώκα, με τι τσάρα μίτσι. Ειρήνα μπα ουφουάτσα. Βέτε να μπα βακακό μπα τένα ούτσα ουφώνα βαρέτσι τε ουε αρ ουε μαλαγκάσι. Αλλάζα μπέν τσι φαναρά ανταλάνα φαν μπα τένα ουε ανάρα ταλάνα φώνα μαλαγκάσι σαν.
2: Αν ουσίτσι νιάντε ζώ δε φανά μπούλα να μίτσι νεφα μου ζώ βαταφάτσα. Νον λέτσι φύνα νεφα δίτσι μέτσι μάντε φώνα. Zelu zana tanariwa dia trandeni zana vuta dvula ina varaka mazawa. Tsina tarik vara karakan lu vunda lu dzeno na tarik vara fandeni na lu tukunifa nandiva tram zemit. Fipeta takina mina fatini arafa salaman lu zana tena fipeta takine ya arakni tunda mewe mlala na sini ni anjana nai dirafa salamu vata na dirafa kamande.
3: Efa elaela ihany efa tamin'ny 19 mars izao vao mba afaka mba mandehandeha kely aloha tsy efa tapa-bolana angaha zay vao mba hoe tena tapa-kevitra ny andeha mba manaraka lalàna le izy fa tena zay ohatra hoe gasy bosy misao tanana zay angambany
4: avy any ampitafy zao zay a dia ndeha ho any Antananarivo sy efa vao nanomboka kelikely mihitsy le fikatoana n'le lalana ny nandrasana azy tena mafy be asa ny enjehanany de tena mijaly be mihitsy na de hoe sora zao de mbola fijaliana be koa le fandehanana any mbola enjana be koa eo amin'ny resaka ara-bola tena tery be mihitsy zay maro zay fa fanambavohitra fa ny any koa zao na de hoe mambola raha de tena tsisy ninininina tsony mihitsiny any fa fijaliana be daholo eo ampitatitra zany de tokony hoe hosarotiny any aloha le mpitatitra zany e hoe am'le fidiran'le olona vezivezy eo anaty tobila le hoe na de le olona tokony hikasikasika an'le fekinana sindratra rehetra raha zao a tokony ndre ny tanana zany de hoe manao croise le bra foana ohatra fa tsy hoe mandehandeha fahatany any fa tsy ohatra ny talohatsy io fa mila mitandrina be
5: toerana analeha aloha avy any abetafo a andeha ho any ambosotra zany hoe avy etiatsera andeha ho any ambosotra ny antony nandehanana tety zany a namonjy raharaha mpianakaviana avaliana ho anay mpandeha aloha zany ny fisokafany lalana hatr' zay e fa fotsiny a ny olagna zany a manoloana an'izay zavatra zay de na io ary mandeha ihany le zotra de manano sarotra ho anay mpandeha satria matatra ihany zay am'le valana retina vo tsy voafehy tanteraka aloha
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: Γιατί λύσακα να συμφωκτάν, φύφτια να συμφωκτάν τία, αούκατσε τον αρλόν παντζάβατα, αούκατσε την ρίν, φάτι να σουλτίνα να είναι φούτνιουα, άρια τί να τούπνα ρεκτή είναι φούτνιου, μίλα σουλτίνα τί να μα σουλτίνα, νιούλε είναι φούτνιουνε, αρμίλα, ατότσι και αβέ, πτάρκ, τί να ματάρκ, αλικίν βαγόκα, νιούλα, αγίνει φούτνιουνε, αούκατσε ανάουν φανάουν τί ουαλούια να ρίω, εφαούλα να τσάγκα τί ουαλούια, Τι γίνεται με όλα αυτά, φιέρνα λίγο γιάννε, αζάνε με τσίσι μίτσι, αν λε φάνε βόζανε, τσίσι λε φάνε βάνε, ραζάν ζαβαρσάν, νομπολά τον αλλιώ. Μα μπαλά έλα, μα μπαλά έλα, σατρία, τσίμισε με τσίλτσον, νιούλα νένε φουτανέν, φαζάρ, ατό, αούτε ρίνα ενδέλε σε φουκτάν νεφανέ, ήσαν νι το λούμα τσίκ, ήσαν νι το λούμα νιούλα, αρίσαν νι το λούμα νιούλα, ον εφάν τε φάσανα ζάν, φιφτανά σε φουκτάν ζάν, αζαδίν τσίκα βαζάν σε φουκτάν ζάν, τε μάναν ρέκτα γουάβανα, σλίπι, έτον πτάν σε φιλενίνα. Καού κάτσε ο Ατόντσε και αν κάτσε κάτσε πολιτικέ, αρτί, μιζαν σε φουκτάν ζάνια, ανού, μα πει τρανιούλα ο Νάταν λε πιφτέναν. Ιζαν σε φουκτάν ζάνου, κύρα κύρα τα τέρακα, ανιού λε πιφτέναν, νιού, σάλα τα τέρακα, αν δεν ήταν τσε και κάρτα τη λεκτέρ, ρίν, εσύ ασούρν τα ουάφακα, εσύ απτύρνε ο Νατσεβάρα τα φίτρα, καού κάτσε ο Ατόντσε και αν κάτσε κάτσε πολιτικέ, ιζαν σε φουκτάν ζάν, αζαδίνου ιανκιού, φαμάναν ρέκτα λίπη, σκουάβαν, ιζαν σε φουκτάν ζάνιο, φαπανσουν είναι φουτνιού.
0: Σώτα τον πουκλά, σώτα τον πουκβάβ.